0: Of choice. Hits only.
1: Me gustas a

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: fastforward.com.cy The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
0: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: pretty boy.
1: You feel me, pretty boys and girls. Shakira featuring Maluma, Chandahe, στα 12 λεπτά μετά τις 7. Είναι η πρώτη φορά που κάθισα στο high chair, το οποίο υπάρχει εδώ στο στούτιο, γιατί είναι νέου τύπου το στούτιό μας, που είναι στο όρθιο, γιατί βγαίνει και καλύτερα η εκπομπή στο όρθιο, κακά τα ψέματα, κάνεις καλύτερο performance, όπως δεν κάθομαι ποτέ όταν παίζω μουσική σε γάμους, βαπτίσεις και εκδηλώσεις και σε events, αλλά έχει πιαστεί όλη η δεξιά πλευρά μου. Έχω πάει φυσιοθεραπεία στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τα λέγαμε χθες, αλλά είναι σε άσχημη κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και δυσκολεύομαι και χρειάστηκε να καθίσω. Όλο αυτό για να σας πω ότι κάθισα στο high chair. Λοιπόν, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Τώρα που είπα high chair, έτσι λέμε και το καρεκλάκι που κάθεται το παιδί, το βρέφος για να φάει το φαγητό του. Και δεν ξέρω αν σας το είπα ποτέ, αλλά όταν ήμουν μικρός, πιο μικρός από, πρέπει να ήμουν ενός, ενάμιση ετών, κάπου εκεί, γιατί 2 χρονών ήρθα Κύπρο, αυτό έγινε στην Αγγλία που γεννήθηκα. Εν πάση περιπτώσει, έπεσα από το high chair και κτύπησα το χέρι μου. Και για κάποιο λόγο έχω ένα σημαδάκι μέχρι σήμερα, νομίζω χρειάζεται και να το ράψουν. Είναι σε περίεργο σημείο όμως, δηλαδή όπως είναι το χέρι και είναι τα 5 δάχτυλα, είναι στην άκρια του χεριού, δίπλα από το μικρό δαχτυλάκι. Υπάρχει έτσι ένα μικρό μπαλάκι, πολύ μικρό όμως. Δεν φαίνεται, αν δεν δώσει σημασία. Να, εγώ το ξέχασα. Ναι, ναι, ναι, όλη η πλευρά η δεξιά είναι άστα να πάνε. Πάμε σε τραγούδι, να τα πω εδώ στη φίλη μου τη Μαρία και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ναι.
2: Έμεινες από μέση.
1: Ναι.
2: Είσαι το παγκόσμιο πρωταθλήμα.
1: Είναι για να είμαι. Για να είμαι με το παγκόσμιο κύπελο. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Ciara featuring Justin Timberlake, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, όπου μέσα από το πρόγραμμα Freedom έχετε και 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα τη ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Το πιστεύετε ότι δεν μπορώ να κάθομαι? Δηλαδή τώρα κάθισα για λίγο. Έτσι, πόσο μου τους λαούσαμε τούτους τους, έτσι μια λαϊκή εκφρασή κυπριακή, ας πούμε, στα νιάτα μας. Όχι ο Βούζουνος, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ο Βούζουνος είναι αυτός που τρέχει συνέχεια, έτσι. Νομίζω κάτι άλλο διαφορετικό, ας πούμε, εκείνο που δεν μπορείς να κατσίσεις τον κολό σου, χαμέ, που λέμε, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο Fun Fact of the Day και θα δούμε πώς θα με χαρακτηρίσουμε. Όπου σήμερα τι έχουμε να μάθουμε? Έχουμε να μάθουμε για ένα σύννεφο στο διάστημα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Fun Fact of the Day. Ξέρατε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύννεφο στο διάστημα που περιέχει αρκετό αλκοόλ για να γεμίσει 3 εκατομμύρια 3 εκατομμυρίων μπουκάλια κρασί? Οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει ένα γιγάντιο μοριακό νέφος γνωστό ως Sagittarius B2 κοντά στο κέντρο του Milky Way. Μέσα σε αυτό το νέφος έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες εθανόλης της ίδιας χημικής ουσίας που βρίσκεται στα αλκοολούχα ποτά. Βέβαια δεν πρόκειται για διαστημικό κρασί, η εθανόλη εκεί βρίσκεται σε μορφή αερίου ανακατεμένη με πολλά άλλα μόρια σε ακραίες συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτές στην γη. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι τέτοιες ανακαλύψεις δείχνουν πως το διάστημα είναι πολύ πιο χημικά πολύπλοκο από όσο νομίζαμε. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει εκατοντάδες διαφορετικά μόρια ανάμεσα στα άστρα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία της ζωής. Άρα αν κάποιος σας πει ότι εκεί έξω τα πράγματα είναι κενά, μπορείτε να του απαντήσετε ότι κάπου στο γαλαξία υπάρχει ένα σύννεφο με τόσο πολύ αλκοόλ που κάνει όλα τα εινοποιεία της γης να φαίνονται σταγόνα στον ωκεανό. Άκουσε εκεί 3 εκατομμύρια 3 εκατομμυρίων μπουκάλια. Fun Fact of the Day.

0: Ει, σράου είναι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
3: ματρέισερ,
2: καμικάζι σλάι,
3: wet bubble και άλλα.
2: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
3: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
2: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: more at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Μέτσφεστ Λιμασόλ Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω

The Second Voice, Let Me Be, κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Εδώ είμαστε και απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική, γι' αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και να πούμε εδώ και ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Να πάμε στο γρίφο της ημέρας. Are you ready? Πάμε να κάνουμε χαμούλη και να ψαχτούμε και να ψαχτείτε εσείς βασικά, γιατί εγώ ξέρω και τον γρίφο και την απάντηση, άρα ήρθε η ώρα να ακονίσουμε το μυαλό μας. Ένας άντρας μπαίνει σε ένα καφέ, παραγγέλνει νερό, το πίνει και λέει στον σερβιτόρο: «Σε ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή». Ο σερβιτόρος δεν του έδωσε φάρμακο, δεν κάλεσε γιατρό, δεν του είπε τίποτα και δεν έκανε καμία κίνηση πέρα από το να του φέρει το νερό. Πώς του έσωσε τη ζωή? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Θα το πάμε άλλη μία. Είναι ένας άντρας λοιπόν, ο οποίος μπαίνει σε ένα καφέ, παραγγέλνει νερό, το πίνει και λέει στο σερβιτόρο: «Σε ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή». Ο σερβιτόρος δεν του έδωσε φάρμακα, δεν κάλεσε γιατρό, δεν του είπε τίποτα, δεν έκανε καμία κίνηση πέρα από το να του φέρει το νερό. Πώς του έσωσε τη ζωή? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.

David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, Gone, Gone, Gone. Προηγουμένως ήταν η Maroon 5 με το Memories. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Το λέμε ξανά και ξανά. Και θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση από το Quiz of the Day. Θα δούμε σε λίγο τα μηνύματά σας. Για να σας πάω σε μια μητέρα που αποφάσισε να δώσει στα παιδιά της ονόματα εμπνευσμένα από χαρακτήρες Pokémon. Όλο αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media. Μα γιατί? Δηλαδή, πέραν του να είσαι σε μια χώρα που ενδεχομένως να είναι σε μεγάλο βαθμό, ρε παιδί μου, ο χριστιανισμός, λέω τώρα για παράδειγμα για τα δικά μας δεδομένα, και να πει κάποιος, μα τι είναι αυτά τα ονόματα, που ούτως ή άλλως δεν σε βαφτίζει η εκκλησία τέτοια περίεργα ονόματα, αν δεν έχει κάποιον Άγιο, από ό,τι ξέρω. Αλλά άλλο το να σε εκνευρίσει το ότι, ξέρω εγώ, στις ΗΠΑ, ας πούμε, που και εκεί είναι χριστιανοί αρκετοί, αλλά θέλω να πω ότι γιατί να σε πειράξει, δηλαδή. Τέλος πάντων, η γυναίκα αυτή, από ό,τι διαβάζω εδώ, θέλησε να δώσει και στο δεύτερο της παιδί όνομα εμπνευσμένο από χαρακτήρα του Pokémon, όπως ακριβώς είχε κάνει και με το πρώτο της παιδί. Η ιστορία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Reddit το 2024 και είχε γράψει κάποιος χαρακτηριστικά: μόλις έμαθα ότι μια φίλη μου ονόμασε το παιδί της από ένα Pokémon και σκοπεύει να το ξανακάνει. Μην με παρεξηγείτε, είμαι και εγώ φαν των Pokémon, αλλά αυτό είναι λάθος, λέει. Μία από τις φίλες μου, την οποία γνώρισα μέσω του Pokémon Go, όταν το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, απέκτησε παιδί περίπου πριν από 2 χρόνια. Δεν είχα μάθει ποτέ, λέει, το όνομά του μέχρι σήμερα και τελικά έμαθε ότι είναι Zekrom. Στο μεταξύ, εγώ δεν ξέρω τα Pokémon καλά, άρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Η Χρήστια συνέχισε εξηγώντας ότι παρόλο που το Zekrom θεωρείται από τα πιο ήπια ονόματα στον κόσμο των Pokémon, η φίλη της περιμένει δεύτερο παιδί, κορίτσι αυτή τη φορά, και θέλει να το ονομάσει Reshiram. Γνωρίζω, λέει, πολύ καλά ότι το Zekrom είναι από τις πιο ήπιες επιλογές. Ωστόσο, περιμένει ακόμα ένα παιδί, θέλει να το ονομάσει έτσι, λέει, και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι αντέδρασε έντονα όταν έμαθε τα σχέδια της φίλης της. Στο μεταξύ, αυτή πήγε να κάτσει να σχολιάσει για τη φίλη της, και ενώ πήγε να γράψει αυτό το γεγονός σε ένα φόρουμ και την έκραξε κιόλας η φίλη της. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, αυτά. Είναι ωραίο να έχεις φαντασία, γιατί όχι. Να μπαίνεις στη διαδικασία να ονομάσεις, να μπεις μάλλον στη διαδικασία να ονομάσεις το παιδί σου όπως ακριβώς εσύ θέλεις. Είναι ελεύθερη η βούληση του καθενός. It's a free world που λέμε. Πάμε με τον Alex Warren, Fever Dream, Haven, Iran και Benson Boone, Mystical Magical. 3 τραγούδια στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Τρία τραγούδια στη σειρά στο ραδιόφωνο όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Και πάμε να δούμε και πάλι το Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο από αυτούς τους ωραίους που πλάθουμε εδώ σχεδόν καθημερινά. Εντάξει, έχουμε και άλλα παιχνίδια, αλλά άρα γενικά, ενώ με το που μπαίνει η εβδομάδα σίγουρα θα έχουμε ένα-δύο γρίφους. Λοιπόν, να τον επαναλάβω τον γρίφο. Ναι. Ένας άντρας μπαίνει σε ένα καφέ, παραγγέλνει νερό, το πίνει και λέει στο σερβιτόρο: «Σε ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή». Ο σερβιτόρος δεν του έδωσε φάρμακο, δεν κάλεσε γιατρό, δεν του είπε τίποτα και δεν έκανε καμία κίνηση πέρα από το να του φέρει το νερό. Πώς του έσωσε τη ζωή? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Να χαιρετήσω τη Ξένια που λέει: «Καλημέρα και καλή εβδομάδα, το βρήκε με τη μία». Δηλαδή, μου έδωσε λίγο περισσότερες πληροφορίες, αλλά το βρήκε κατευθείαν και ξαφνιάστηκα. Ειλικρινά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Καλημέρα στον Ανδρέα, ο οποίος είπε και γράφει τέλος πάντων ότι πήγε να πάθει αφυδάτωση. Η Άντρη μου λέει: «Τον ξεδίψασε». Απ' την άλλη είναι η Ελένη που λέει: «Θα πέθαινε από αφυδάτωση». Της είπα όχι, μου λέει: «Of course, that would be too easy». Λοιπόν, μήνυματα στο Viber, στο 97 710 710. «Απλά διψούσε», λέει ο Αντώνης. Ωραία απάντηση, αλλά δεν είναι αυτό. Αν και δεν είναι πολύπλοκη η απάντηση. Και η Ελένη λέει: «Τον κυνηγούσε η γυναίκα του ή κάποιος άλλος και μπήκε στο καφέ για να κρυφτεί». Από το να σε κυνηγάει η γυναίκα σου μέχρι το να σε τρέχει από πίσω κάποιος άλλος, δηλαδή. Έχει μεγάλη διαφορά, αλλά ναι. Διότι για να σε κυνηγάει η γυναίκα σου σημαίνει έκανες κάτι πολύ χοντρό. Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πιο πολύπλοκο από το να σε κυνηγάει κάποιος για τα λεφτά, για παράδειγμα. Λοιπόν, αλλάζουμε την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι 8.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist is coming to lift us up with his breakthrough

0: strictly 18 plus. Drink responsibly. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Two ways to enjoy one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolona Kyiv Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,49 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10,8, τώρα 7,99 το κιλό. Γρηγορίου χοιρινό με ρίκα πνιστό 1,1% λιπαρά χωρίς γλουτένη από 14,99, τώρα 12,49 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: 6:30 με 10.
7: 6:30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Τρία συν ένα τραγούδια στη σειρά, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Εάν δεν ξέρετε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πέραν του πλανήτη Γη, είναι το Choice Breakfast εδώ στον Choice FM! Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Μιλώντας για το Choice Breakfast, είναι πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, που με το πρόγραμμα Freedom έχετε και 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Class. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Θα δούμε τον γρίφο σε λίγο και πάλι, γιατί τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι αν το έχω μοιραστεί μαζί σας ξανά, αλλά θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό τραγούδι. Πήγα να αφαιρέσω το μη, είναι εμβληματικό τραγούδι. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το Children του αείμνηστου Robert Miles. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι δεν γράφτηκε τυχαία. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1995 και πίσω από αυτήν την υπέροχη μελωδία υπάρχει μια πολύ πιο βαθιά ιστορία. Ο Robert Miles ήθελε να φτιάξει ένα κομμάτι που να ηρεμεί τον κόσμο στο τέλος της βραδιάς, γιατί εκείνη την εποχή πολλοί νέοι έφευγαν εξαντλημένοι από τα ολονύχτια rave parties και κακά τα ψέματα, γίνονταν και άλλα πράγματα μακριά από αυτά, και οδηγούσαν σπίτι. Το Children γράφτηκε σαν ένα μουσικό κατέβασμα εντός εισαγωγικών, ένα κομμάτι λοιπόν που θα τους βοηθούσε να χαλαρώσουν πριν πιάσουν το τιμόνι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ο τίτλος και η μελαγχολία του κομματιού συνδέθηκαν και με εικόνες παιδιών που υπέφεραν από τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, κάτι που είχε συγκινήσει βαθιά τον Robert Miles. Γι' αυτό και το Children μέχρι σήμερα δεν ακούγεται απλώς σαν dance classic. Ακούγεται σαν μια μικρή προσευχή χωρίς λόγια, ένα κομμάτι ειρήνης, μνήμης και ελπίδας που απέδειξε πως ακόμα και η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να έχει ψυχή. Πάμε να το ακούσουμε. Αφιερωμένο και στην Κύπρο μας, με αφορμή αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν το κομμάτι.

Είναι πραγματικά συγκινητικό. Κάθε φορά που το ακούω μπαίνω σε μια κατάσταση εφορίας, αλλά μια ήρεμης κατάστασης ενδεχομένως. Και γενικά δεν μπορώ να μην σχολιάσω το πόσο διαχρονικό είναι αυτό το κομμάτι. Είναι ο Βασίλης, ο οποίος μου λέει ότι, αν δεν το ξέρουμε, λέει, είχα αγοράσει το CD single του Robert Miles, του Children, για 8 λίρες. Και μιλώντας για λίρες, θυμάστε που είχαμε την Κυπριακή λίρα. Δηλαδή, εντάξει. Η Μάρο λέει υπέροχο το Children από Robert Miles. Η Σοφία δεν το γνώριζε, θεωρώ, γιατί μου ζήτησε τον τίτλο ακριβώς, το full name. Και ναι, κάπως έτσι πάμε παρακάτω, αφού υπενθυμίσω το quiz of the day. Σύμφωνα με το οποίο έχουμε γρίφο, by the way, είναι ένας άντρας ο οποίος μπαίνει σε ένα καφέ, παραγγελεί νερό, το πίνει και λέει στο σερβιτόρο: «Σε ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή». Ο σερβιτόρος δεν του έδωσε φάρμακο, δεν κάλεσε γιατρό, δεν του είπε τίποτα και δεν έκανε καμία κίνηση πέρα από το να του φέρει νερό. Πώς του έσωσε τη ζωή? Για πείτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Ελένη λέει κάτι του είχε σταθεί στο λαιμό και χρειαζόταν νερό. Απ' την άλλη ο Ντάμιαν λέει κάτι του στάθηκε, κάτι που έτρωγε. Είναι κάτσε να δω λίγο, ο Αντώνης που λέει πνιγότανε. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό. Και είναι και η Μάρο με τον σύζυγο που βρήκανε τη σωστή απάντηση. Συγχαρητήρια. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710 για τον γρίφο της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον The Weeknd, Dancing in the Flames, και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice. 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM. Choice FM.

0: ντυμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Σάλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Άλλο ένα 3 in a row, Shows Won't Forget You, Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam και Lola Young Messi, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast, στην περίπτωση που τώρα συντονιστήκατε, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, με Fiber και Fiber to the Room, για να έχετε πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi, όχι μόνο στο σαλόνι, όχι μόνο δίπλα στο modem, παντού. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Τέτοιοι είναι στην ΣΥΤΑ και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που είναι ο χορηγός μας. Huntrix, K-pop, Demon Hunters, Golden και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

Joy 7. 98.2 and 104.3. Joy 7. The sound of summer. Joy 7.

0: Nine brown eyes.
1: Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια αυτό το διάστημα, Dave featuring Thames, Rain Dance, στα 9 λεπτά πριν από τις 9. Και πάμε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μεριά για να μιλήσουμε για τη διατροφή των υπουργών του Τραμπ. Μέχρι και εδώ υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Είναι διατροφικές προτάσεις που έχουν κερδίσει έδαφος στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με κορυφαία στελέχη να ακολουθούν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, σε κόκκινο κρέας, καθώς και πλήρη αποχή από το αλκοόλ. Μεταξύ των υποστηρικτών της συγκεκριμένης δίαιτας συγκαταλέγονται ο αμφιλεγόμενος Υπουργός Υγείας Robert F. Kennedy Jr., ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο Υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick και ο Υπουργός Μεταφορών Sean Duffy. Το καθημερινό τους μενού περιλαμβάνει, ακούστε για να εμπνευστείτε, ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει λοιπόν μεγάλες ποσότητες ξινολάχανου, κίμτσι. Το κίμτσι είναι το διασημότερο παραδοσιακό τουρσί της Κορέας, φτιαγμένο από ζυμωμένα λαχανικά, κυρίως κινέζικο λάχαν, και καρικεύματα όπως σκόρδο, τζίντζερ και καυτερή πιπεριά. Βοδινό κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής είναι το άλλο, το κομμάτι. Έχει αυγά η διατροφή τους, πίκλες και μούρα, ενώ αποκλείει σχεδόν την ζάχαρη και τα αλκοολούχα ποτά. Για σνακ προτείνει αυτά μάλλον που αποκαλεί τυριά του παλαιού κόσμου, όπως μπλε τυρί, κοργοντζόλα και παρμεζάνα. Ο γιατρός πίσω από τη νέα διατροφική τάση στο Λευκό Οίκο είναι ο Σόν Ομάρα, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα διατροφής που σύμφωνα με τον ίδιο συμβάλλει στη μείωση του σπλαχνικού λίπους, εκείνου δηλαδή που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη και μεταβολικών διαταραχών. Τώρα εντάξει, μην κάτσουμε να το αναλύσουμε περαιτέρω, ψάξτε τον συγκεκριμένο γιατρό, τον Σόν Ομάρα, ψάξτε τη δίαιτα γενικότερα αν θέλετε, σίγουρα θα βρείτε πολλά άθρα που αφορούν σε αυτό το διατροφικό πλάνο των υπουργών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως για υποστηρικτές, ρε παιδί μου, και καλά της κουλτούρας της Αμερικής και των Αμερικανών που είναι πρώτα απ' όλους, έχει διάφορα εδέσματα από άλλες χώρες η διατροφή αυτή. Να το κοιτάξει λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, ειδικά από Κορέα μεριά, δεν σου κάνει πρόβλημα που τρως κίμτσι. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Έχει αγώνα, the Naxxed Pub. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 6:30 με 10.
6: 6:30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Joy FM.

Oh, a Jazz Might, Bruno Mars εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. And we're loving it, loving it, loving it. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Όπου βεβαίως εδώ να πούμε για την προσβασιμότητα, όπου η ΣΥΤΑ φέρνει τον ψηφιακό κόσμο πιο κοντά σε όλους με τρεις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης σε συνεργασία με τους AbleBook, Vernian RTI και Science. Η ΣΥΤΑ φροντίζει το ψηφιακό μέλλον να είναι ισότιμο για όλους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Μου ήρθε τραγούδι στο μυαλό, έτσι όπως είπα το We're loving it, loving it, loving it. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, μιλάμε για τη χρυσή εποχή της UK Garage στο νησί μας, στην Αγία Ανάπα. Και μιλάμε για DJ Luck and MC Neat. With a little bit of luck, we can make it through the... With a little bit of luck, we can make it to... Είναι αυτό που δεν ξέρεις τα λόγια ακριβώς, αλλά θα το θυμηθούμε τώρα μαζί. Δώστε ένταση, σε λίγο σας λέω και πάλι το γρίφο της ημέρας.

Άμα βάλετε να δείτε τα lyrics αυτού του τραγουδιού, θα πάθετε την πλάκα σας, γιατί επαναλαμβάνονται όλοι οι στίχοι. Βεβαίως μπέρδεψα λίγο τα κομμάτια, κλασικά, εγώ και η μνήμη μου, γιατί άλλο τραγούδι ήθελα να σας βάλω. Είναι το Do You Really Like It. Δηλαδή όσοι είναι φαν της UK Garage σίγουρα θα κατάλαβαν ότι αναφερόμουν σε άλλο τραγούδι προηγουμένως, με το στίχο που λέει I'm loving it, loving it, loving it. Αλλά εντάξει, οι υπόλοιποι μάλλον δεν το πήρατε χαμπάρι όσοι δεν ξέρετε από UK Garage. Αυτό είναι το κομμάτι. Enter the Dragon.

Μιλάμε για κομματάρες, μιλάμε για μια πολύ χρήση εποχή με απίστευτα πάρτι, με πάρα πολλούς Βρετανούς να κατακλείζουν το νησί και με την UK Garage να κάνει χαμό στην Κύπρο. Δηλαδή εδώ ήταν το birthplace που λέμε και στο χωριό μου της UK Garage. Αυτό εδώ το θυμάστε? Και μπορείτε να καταλάβετε και το στυλ της μουσικής, έτσι. Είναι κοντά σε drum and bass ουσιαστικά. Αλλά είναι συγκεκριμένα UK Garage.

Μιλάμε για good times, μιλάμε για απίστευτη εποχή. Και είναι ωραίο αυτό, νομίζω να το καθιερώσουμε τις Τρίτες, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία εκεί που αλλάξαμε λίγο το προηγούμενο με τα αφιερώματα στους καλλιτέχνες, να κάνουμε αφιέρωμα σε κάποιο είδος μουσικής το οποίο έχει αφήσει εποχή. Να, εδώ συνεχίζω με τον Artful Dodger και την Romina Johnson.

Αλήθεια, αυτό είναι το original το τραγούδι του Craig David. Υπάρχει remix το οποίο είναι πιο κοντά στην UK Garage. Τώρα δεν μπορώ να το εντοπίσω πρόχειρα. Αλλά ναι, μιλάμε για μουσικάρες. Διαβάζω και τα μηνύματά σας που έρχονται. Χαμό μου έχετε κάνει εδώ με τα μηνύματα χωρίς καν να αναφερθώ σε αυτά. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Είναι η Έλενα που λέει I love garage music, thank you. Καλημέρα στην Μάρο για λίμια που λέει Moving too fast, τι μας θύμισες τώρα βρεάντη μου. Ο Georgian λέει You made my morning with these tunes. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος δεν εκτίμησε και πάρα πολύ το πρώτο το τραγούδι του DJ Luck με τον MC Neat. Μου λέει τι είναι του διτσόφτα, σπαστικό μου το χάραμα, βάλε μουσική. Καλημέρα φίλε. Το αποδέχομαι, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή εκείνο, η αλήθεια είναι δύσκολο κομμάτι, γιατί επαναλαμβάνει πάρα πολύ το στίχο. Ενώ θέλω να πιστεύω ότι στη συνέχεια, με όλα αυτά τα οποία μετέδωσα, έχεις πιάσει λίγο το νόημα της UK Garage. Να βάλω άλλο ένα τελευταίο, έτσι για να το ολοκληρώσουμε το μίνι αφιέρωμα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τα παίξω ολόκληρα τα τραγούδια. Ήδη είχαμε το πρώτο το κομμάτι, το εισαγωγικό που εκνεύρισε τον Ανδρέα. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, να πάμε σε Love Station, Teardrops, να ακούσουμε Doom's Night. Μιλάμε για. Εντάξει, το Doom's Night. Αχ, δώστε ένταση.

Και όσο να είναι, ειλικρινά όμως τώρα, δεν θέλω να ακουστώ εκείνος ο μεγάλος στην ηλικία θείος, που δεν είμαι ούτως ή άλλως, αλλά δεν μπορούν οι γενιές που υπάρχουν τώρα ανάμεσά μας και αυτές που θα ακολουθήσουν να ζήσουν το συνέστημα, το vibe, τη συγκίνηση, μπορώ να πω, των τραγουδιών που ακούγαμε εμείς, των πάρτι που κάναμε και των καλλιτεχνών που είχαμε. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και σε αυτό που φτάσαμε σήμερα συμβάλλει και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο όσο να είναι, εγώ δεν είμαι ενάντια στην τεχνολογία, πάντα λέω ότι μου αρέσει η εξέλιξή της, αλλά δυστυχώς το να μην ζεις το πάρτι, τη συναυλία, την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη και να είσαι συνέχεια στο κινητό για να βγάλεις τα βίντεο που θα βλέπεις ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή, δηλαδή όσο να είναι... Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, έτσι. Ακούστε κομματάρα εδώ.

Καλημέρα στην Έλενα, μου λέει. Άντι μου, καλημέρα. Συμφωνώ, απαναγία μου, γράφει. Λοιπόν, κάπου εδώ το ολοκληρώνουμε το μίνι αφιέρωμα στην UK Garage. Θα ακολουθήσουν και άλλα τις επόμενες τρίτες. Θα το σκεφτώ το ολοθέμα. Θα έχουμε trans classics, θα έχουμε house classics, θα έχουμε πολλά τα οποία θα κάνουμε εδώ στην εκπομπή μας. Choice FM.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Zeta και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη Zeta. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Zeta. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Τάρα και Μπαγκαράγκα στα 36 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Υποφέρω πολύ γι' αυτό και έχω λίγο αυξομοιώσεις στις κουβέντες μου. Πάλι καλά που καταφέραμε και κάναμε και το μίνι αφιέρωμα στην UK Garage. Σας είπα και προηγουμένως όλη η δεξιά πλευρά έχει σχεδόν παραλύσει. Ελπίζω να μην είναι κάτι πολύπλοκο και κάτι ιατρικό. Θα δείξει νεκροψία. Λοιπόν, ήταν πολύ σουρεάλ όλο αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάμε σε κάτι viral, αφού αυτές τις μέρες το TikTok έχει γεμίσει με μια περίεργη θεωρία που λέγεται June Theory και έχει γίνει χαμός στα social media. Η θεωρία υποστηρίζει ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας που οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες, σχέσεις και μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους. Θα μου πείτε, τώρα θυμηθήκες να μας το πεις που τελειώνει ο Ιούνις. Τέλος πάντων, προλαβαίνετε. Χιλιάδες χρήστες ανεβάζουν βίντεο λέγοντας ότι γνώρισαν τον σύντροφό τους, άλλαξαν εργασία ή πήραν σημαντικές αποφάσεις μέσα στον Ιούνιο, με αποτέλεσμα το hashtag να έχει εκτοξευθεί σε προβολές. Το ενδιαφέρον είναι ότι αρκετοί ψυχολόγοι εξηγούν ότι ο περισσότερος ήλιος, η καλύτερη διάθεση και οι μεγαλύτερες ημέρες μπορούν όντως να επηρεάσουν θετικά την ψυχολογία μας, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μαγική δύναμη του Ιουνίου. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Όσο να είναι, είναι η πάγια θεωρία μου και θέλω πάρα πολύ, είμαι μεγάλος υποστηρικτής του να μην αλλάζει η ώρα και θέλω να υλοποιηθεί όλο αυτό, γιατί τον χειμώνα καταλαβαίνω, ναι, θα πέσει πιο γρήγορα το φως λόγω της συνθήκης που αφορά στον χειμώνα, αλλά μην μου το κάνεις και εσύ χειρότερο και να είναι σκοτάδι από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή αυτό με επηρεάζει πάρα πολύ, χωρίς υπέρβολη. Με ενοχλεί, μπορώ να πω. Δεν ξέρω. Θα φύγω, θα μετακομίσω, αδέλφια. Θα πάω σε μια χώρα, σε ένα μέρος που να είναι όλη μέρα στην ηλιοφάνεια ή τέλος πάντων να έχει φως. Αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο φως. Γιατί απ' την άλλη τη ζέση δεν την μπορώ. Choice FM.

Βόλικες επιτυχίες στο φινάλι του σημερινού Choice Breakfast. I got a good feeling. Ας ελπίσουμε ότι θα φτιάξει λίγο η κατάσταση εδώ με τον πόνο που υποφέρω πολύ. Κλαίγω με συνέχεια γιατί είναι στη φύση μου. Νομίζω οι άντρες είμαστε λίγο πιο πονεμένοι και καταπονεμένοι σε σχέση με τις γυναίκες που αντέχουν πολύ περισσότερα και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χαρίζουν και το θαύμα της ζωής. Λοιπόν, θέλω να σας αφήσω με ένα-δυο σχόλια εδώ που συζητούσαμε για το ότι μου αρέσει το φως και με πιάνει λίγο κατάθλιψη όταν νυχτώνει νωρίς. Μου στείλατε ότι όσο πιο βόρεια πας, τόσο πιο πολύ αργεί να δύσει ο ήλιος. Στην Ολλανδία 9.30 ώρα το βράδυ, ακόμα είναι ημέρα. Εκεί θα πάω, αδέλφια. Στην Ολλανδία και θα επωφεληθώ και των άλλων ωφελημάτων. Τώρα εγώ, ας πούμε, τέλος πάντων, καταλάβατε. 6 μήνες να μετακομίζεις Αλάσκα, λέει, που έχει φως, είναι στάλο, αλλά να κάνεις εκπομπή από εκεί, όχι να μας αφήσεις έτσι. Ναι, πολύ σωστό. Περαστικά μου λέει ο Giovanni. Thank you very much. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας αφήνω με την απάντηση στον γρίφο. Uno momento, por favor, να βρω τον γρίφο, γιατί είναι και μεγάλος. Πρέπει να θυμηθώ τον γρίφο ακριβώς. Το βρήκανε, νομίζω, 2 ακροατές, 3, max, κάπου εκεί. Ένας άντρας, λοιπόν, παίρνει ένα καφέ, παραγγέλνει νερό και το πίνει και λέει στο σερβιτόρο: «Σε ευχαριστώ, μου έσωσε τη ζωή». Ο σερβιτόρος δεν του δώσε φάρμακο, δεν κάλεσε γιατρό, δεν του πετύχει ποτά και δεν έκανε καμία κίνηση πέρα από το να του φέρει νερό. Πώς του έσωσε τη ζωή? Η σωστή απάντηση είναι ότι ο άντρας είχε λόξιγκα και χρειαζόταν το νερό. Θα μου πείτε, τι μας λες ρε Σιάντη? Λοιπόν, μόλις το ήπιε, ο λόξιγκα σταμάτησε. Και το «μου έσωσε στη ζωή» είναι σίγουρα υπερβολή, αλλά στην καθημερινή γλώσσα βγάζει νόημα. Είναι εκείνο που λέμε χωρίς να το εννοούμε ακριβώς, γιατί προφανώς και δεν θα πέθαινε από λόξιγκα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Λογικά εδώ θα είμαι. Και να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια. Bye bye. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

πολύ πολύ καλή μας ημέρα και καλή μας Τρίτη να ευχηθώ. 23 έχει ο μήνας σήμερα του Ιούνιου. Άντε σιγά σιγά μας αποχαιρετά και αυτός ο μήνας. Δεν ξέρω πώς θα βγει η εκπομπή σήμερα, παιδιά. Έχω ξυπνήσει με έναν πονόλεμο. Τι να σας λέω, μάλλον με τα κλιματιστικά που δουλεύουν στο φουλ. Βγαίνεις έξω, έχει ζέστη. Μπαίνεις κάπου σε έναν κλειστό χώρο, κρυώνεις. Μάλλον κάπως έτσι την άρπαξα. Εύχομαι να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Έχω εφοδιαστεί, ξέρετε, με τα σπρέι μου, με τις βιταμίνες μου, με τις καραμέλες μου και όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, παρεούλα μου, για αυτή την πρώτη ώρα έχω το αγαπημένο Κονακάι, το ασιατικό εστιατόριο, με δύο εστιατόρια στη Λευκοσία και νέο χώρο στο Δάλιο, που κάθε επίσκεψη γίνεται και μια μικρή απόδραση. Ταξιδεύετε στην Ασία με τις υπέροχες γεύσεις του Κονακάι, όπου βρίσκεται και ράμεν και σούσι και ταϊλανδέζικες συνταγές. Και φυσικά, αν είστε και βίγκαν, υπάρχουν και επιλογές για εσάς. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων που θα σας ταξιδέψει στην Ασία. Αχ, ανάσα! Και θα ικανοποιήσει κάθε σας επιθυμία για ασιατική κουζίνα. Φυσικά, σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy, ή αν θέλετε κατεβάζετε και το ανανεωμένο application του σταθμού μας, έτσι για να μας παίρνετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε, και τα μηνυματάκια σας. Η καθημερινή μας επικοινωνία μέσω Viber γίνεται στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3.

τώρα και σε ζωδιάκια και θα δούμε αυτά τα τρία ζώδια που δεν αντέχουν με τίποτα να χάνουν γενικότερα, αλλά θα σταθούμε ότι δεν αντέχουν να χάνουν στα παιχνίδια, στα επιτραπέζια, σε οτιδήποτε είδους παιχνίδι και αν είναι αυτό. Λοιπόν, βλέπω πρώτο τον Κριό, όπου λέει γεννήθηκε για να πρωταγωνιστεί και να κατακτά κορυφές. Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο DNA του και κάθε αναμέτρηση, όσο αθώα και αν είναι, μετατρέπεται σε μάχη που πρέπει να κερδίσει. Όταν βρίσκεται, λέει, μπροστά, απολαμβάνει τη στιγμή, όμως όταν χάνει, δυσκολεύεται να το αποδεχτεί. Είμαι μέσα τώρα εδώ. Όπως και να έχει, είναι και το λιοντάρι, παιδιά, το οποίο λατρεύει να βρίσκεται στο επίκεντρο και να κερδίζει το θαυμασμό των γύρων του, μάλιστα. Γι' αυτό και στα παιχνίδια θέλει όχι μόνο να νικά, αλλά και να το κάνει με τρόπο εντυπωσιακό, να είναι εντυπωσιακή η νίκη. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, είναι γενναιόδωρος και χαμογελαστός ο Λέοντας. Όταν όμως έρθει η ήττα, το πράγμα κάπως αλλάζει. Μάλιστα, προχωράμε και στο τέλος συναντάμε και τον Σκορπιό, ο οποίος, λέει, μπορεί να δείχνει ψύχρεμος και ατάραχος. Όταν όμως μέσα του βιώνει κάθε ήττα, και γενικότερα την ήττα τη βιώνει πολύ πιο έντονα από όσο φαντάζονται οι υπόλοιποι, λέει, δεν θα φωνάξει, δεν θα εκνευριστεί, δεν θα διαμαρτυρηθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν τον τσούζει λιγάκι που χάνει στο παιχνίδι. Ωστόσο, όταν φτάσει η ώρα να χάσει, θα αναλύσει κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού, θα εντοπίσει τα λάθη του και θα επιστρέψει καλύτερα προετοιμασμένος, με σκοπό να νικήσει πάντα, έτσι. Αυτά είναι. Έχετε δει κάποιους ανθρώπους που δεν ξέρω αν είναι θέμα ζωδίου, μάλλον είναι θέμα χαρακτήρα που παίζουν, ας πούμε, το έχω προσέξει με τα παιδιά μου. Έχω δύο φίλους μας στενούς στο οικογενειακό μας περιβάλλον που άμα κάτσουν και παίξουν με τα παιδιά, με τα παιδάκια τα μικρά, εκνευρίζονται άμα τα παιδιά κερδίζουν. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, που σαν μεγάλοι άμα παίζουμε με το παιδί μας, μπορεί, ρε παιδί μου, και μια φορά και δύο ή και πάντα να το αφήνουμε να κερδίσει. Καταλάβατε τώρα τι λέω. Έχω δύο φίλους που δεν υπάρχει περίπτωση, όσο μικρό και να είναι το παιδί, να το αφήσουν να κερδίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά. Ωραία, λοιπόν, το μοιράστηκα. Αν μας ακούνε αυτά τα δύο άτομα, έχουν καταλάβει ποια είναι. Προχωράω με πολλή μουσική. Choice.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
1: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα.
2: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan-Asian.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Αυτό, το σηκώσαμε πάνω εδώ πέρα με την παρεούλα μου φυσικά μαζί. Έχω και τα παιδάκια μου γιατί ξέρετε τα σχολεία έχουν κλείσει. Και όσα παιδάκια δεν πάνε summer school τι κάνουνε? Μένουνε με
1: τη μανούλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας πηγαίνω σε διαγωνισμό, αφού συνεχίζω να έχω για αυτή την ώρα παρεούλα μου το

Mist, άλλο ένα αντιλιακό σπρέι με 24-ωρη προστασία και δράση, πάλι με SPF 30, και φυσικά το αγαπημένο μου Garnier Ambre Solaire Stick με δίκτυο προστασίας 50, που βολεύει πάρα πολύ να το έχουμε και στην τζαντούλα μας και να το χρησιμοποιούμε, να ανανεώνουμε, συγγνώμη, το αντιλιακό μας στο πρόσωπό μας. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus, ακολουθείτε τα βήματα, like, follow, ταγκάρετε από κάτω άτομα, όσα περισσότερα από κάτω ταγκάρετε, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε ένας από τους 10 τυχερούς, παρακαλώ, που θα κερδίσετε αυτό το υπέροχο Garnier Ambre Solaire Gift Bag. Λοιπόν, με ακούτε και κομπιάζω γιατί έχω αυτό το μπονόλεμο, αλλά εντάξει, τα καταφέρνουμε σιγά σιγά. Οπότε τσεκάρετε Instagram, παιδιά, γιατί και διαγωνισμοί τρέχουν και live link και βιντεάκια υπέροχα ανεβάζουμε και υπάρχει πολύ ωραίο υλικό φυσικά, έτσι να μας βλέπετε, να σας κάνουμε να γελάτε και να σας φτιάχνουμε τη διάθεση, γιατί δεν σας φτιάχνουμε τη διάθεση μόνο με τα χιτσόνλι που παίζουν εδώ στους 98,2 και 104,3. Σας φτιάχνουμε τη διάθεση φυσικά και μέσω των social media. Οπότε έτσι τσεκάρετε μας, εντοπίστε μας και ακολουθήστε μας. No matter what, you'll get.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Louis Althea Beach στο Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Metfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12. 10 με 12. Με την Ατάσα Τούζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Και αφού χορέψαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Shakira, Die Die, Mundial φυσικά, και είναι και ένα τραγούδι που εκτός του ότι είναι ωραίο, έχει γίνει και viral και στα social media και τα πιτσιρίκια το ακούνε και το χορεύουνε. Πολύ σωστά, σωστά. Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου για αυτή την ώρα, είμαστε στα 6 λεπτάκια μετά τις 11, είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,2 και 104,3, διαδικτυακά μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy και η επικοινωνία μας καθημερινά γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3.

Και σε αυτό το σημείο να στείλω και μια γλυκιά καλημέρα και στην αγαπημένη μου την Ειρήνη εδώ που είναι συντονισμένη και μας ακούει και μου έστειλε και τα γιατροσόφια της έτσι για το μπονόλεμο και ένα τσαγάκι και κάτι καραμελίτσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ειρήνη μου. Να σου πω την αλήθεια ότι το συγκεκριμένο το τσάι και όλη αυτή τη σειρά που μου έστειλες δεν κάνει να την πω στον αέρα, τα έχω δοκιμάσει όλα και έχω και στο σπίτι, είναι από τα αγαπημένα μου, οπότε έπεσες διάνα ρε παιδί μου, είναι σαν να με ξέρεις, σαν να με ξέρεις. Σας πηγαίνω τώρα σε έρευνα που κοιτάξτε να δείτε τι λέει, ότι όταν έχουμε μία ώρα χαμένου ύπνου, γιατί πολλοί από εμάς, βάζω και μένα μέσα γιατί το κάνω, το παραδέχομαι και δημόσια, πέφτουμε να ξαπλώσουμε και λέμε άντε να δω ένα επεισόδιο από τη σειρά μου, άντε να δω κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα, άντε να σκρολάρω λίγο στο κινητό, που είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, παιδιά, αυτό πριν τον ύπνο. Όμως νομίζω οι περισσότεροι το κάνουμε. Ωστόσο, μία ώρα χαμένου ύπνου λέει η έρευνα ότι χρειάζονται λέει μετά 4 ημέρες για να αναπληρώσεις αυτή την ώρα, τη μία ώρα ύπνου που έχεις χάσει. Ο οργανισμός λέει μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες, έως και 4 για να ανακάμψει από μια πολύ μικρή έλλειψη ύπνου. Γι' αυτό πάρα πολύ, και βάζω και μένα μέσα, νιώθουμε πολύ κουρασμένοι την επόμενη μέρα ή και για μέρες νιώθουμε έτσι κάπως καταβεβλημένοι. Φταίει πολύ η έλλειψη ύπνου, παιδιά. Οπότε νομίζω ότι κάπως, αν είστε κι εσείς σαν και εμένα, πρέπει να το ελαττώσουμε αυτό το πράγμα, ξέρεις, πριν τον ύπνο να βλέπουμε καμιά σειρά, λίγο να χαζεύουμε στο κινητό, κάπως πρέπει. Το ξέρουμε, ξέρω ότι το ξέρετε κι εσείς αυτό που σας λέω, το θέμα είναι να το εφαρμόσουμε, κατάλαβες, γιατί καμιά φορά η πράξη είναι το δύσκολο, να το κάνεις αυτό το οποίο ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις και τελικά δεν το κάνεις. Πρέπει, είναι τη στιγμή να πεις ρε παιδί μου, όχι, δεν θα άνοιξω το κινητό μου, όχι, δεν θα δω τη σειρά στο κρεβάτι, θα τη βάλω στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, και μετά θα πάω για ύπνο, να είναι όλα κλειστά. Χρειάζεται αυτό έλεγχος, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, προχωράμε με πολύ πολύ μουσική. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.

Και αυτή την Κυριακή, παιδιά, 28 του μηνός, Choice FM θα δώσει το παρόν στην πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Θα είμαστε εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι. Χάρης Παπαθεοχάρους και Νατάσα Τούρζα, θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε σε αυτήν την κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, η οποία είναι αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και φυσικά τη νεανική επιχειρηματικότητα. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών. Θα απολαύσετε και υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Θα έχει ρούχα, θα έχει παπούτσια, ό,τι σχετίζεται με το streetwear, μάρκες, sneakers, μουσική, καλοκαίρι ζέστη, μουσικάρες. Φυσικά δεν γίνεται να λείπετε. Θα να το επισκεφτείτε οπωσδήποτε και φυσικά να έρθετε να γνωριστούμε και από κοντά. Όπως είπα, 12 με 2 θα είμαστε με live link από το Guaba, αγαπημένο Γκουάμπα, άκρος καλοκαιρινός προορισμός, οπότε θα σας περιμένουμε. Εγώ κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αφήσω να κάνω και την επίσκεψή μου στο φαρμακείο, να δω τι θα κάνω με τα θέματα του λαιμού και τα φάρμακα που πρέπει να πάρω. Θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Τάσος Σταυρίδης είναι εδώ έξω, κυκλοφορεί, περιμένει να μπει μέσα στο στούντιο, να συνεχίσει αμέσως μετά με Choice Cocktail. Οπότε σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί, την αγάπη μου, και τα λέμε αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at The Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: 12 με 3.
4: 12 με 3.
3: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
5: Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Head Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Μπαμ, μπαμ, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στο μεσημεριανό, στη μεσημεριανή ζώνη. Καλύτερα, ραντεβού μας καθημερινά εδώ στον Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3, από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy, ακόμη και από το ολοκένουργιο και πολύ μοντέρνο application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, 180 λεπτά hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα, mundial, live links, 97 7 10 7 10. Επικοινωνούμε μέσα σε αυτό το νούμερο Viper, βέβαια μόνο με μηνύματα, αυτό ήθελα να πω. Στην παρέα μας φυσικά 12 με 1 καθημερινά η Nike Head Pub, βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, και έχουμε και πολλούς αυτό το διάστημα DJ και φαγητό καταπληκτικό, όλα αυτά στην Nike Head Pub. Εδώ και 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό μας πνεύμα μπειράτο και χορτάτο. Λοιπόν, μπαμ μπαμ και καρκής. Choice FM, the sound of summer.

Υπέροχο μεσημεράκι Τρίτης. Τρίτη δεν είναι σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, μέχρι τις 12 το βράδυ Τρίτη είναι. Λοιπόν, 13 μετά από τις 12. 23 πάει ο μήνας. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, τι θα πω, έχει τοποθέτηση προϊόντος. Αλλά καλό είναι, αν δεν ξέρετε, να μάθετε από πού προήλθε το όνομα του αυτοκινήτου που ίσως έχετε στην κατοχή σας. Όλα αυτά έγιναν το 1902. Όταν το όνομα Mercedes υιοθετείται, λέει, για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ωραία, με την πρώτη το είπα. Daimler. Έτσι, Mercedes λοιπόν ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, έτσι το είχε ονομάσει. Και έτσι έδωσε λοιπόν το όνομα της κόρης του. Αυτά. Σχεδόν ταυτόχρονα, λέει, θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Alex Warren έχουμε. Έχουμε και Fever Dream έχουμε. The sound of summer.

Άλλη εδώ στο Choice Cocktail. Τι κάνει, λέμε σως. Σας πεθυμίσαμε, παιδιά, ναι. Οπότε λέμε να έρθουμε την Κυριακή πάλι για LMSO. Θα έχουμε το live link βεβαίως, Guava Beach Bar, όπου Νατάσα και Χάρης θα είναι εκεί 12 με 2 στο live link του Choice FM για να σας μεταφέρουν ακριβώς ό,τι θα συμβαίνει στην πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo. Έτσι, λοιπόν, εκδήλωση αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς, στην νεανική επιχειρηματικότητα. Εκεί λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας δίπλα στη θάλασσα, να πιείτε παρέα με μας τα κοκτέιλ σας. Πάρα πολύ ωραία Κυριακή, 12 με 2 Cyprus Streetwear Expo για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και live link του Choice FM. Στην επιστροφή θα δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ. Είχαμε κάτι πολύ περίεργο χθες, το είδαμε και αυτό, αλλά είχαμε και τον Θεό Μέση. The sound of summer.

0: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
4: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
5: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub. Choice FM 104.3 and 98.2.

Hozier και του Sweet, έτσι ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Πάμε στο Μουντιάλ, όπου χθες είδαμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί και δεν ξέρω αν πρόκειται να το ξαναδούμε, διότι ως γνωστόν, όταν ένα παιχνίδι διακόπτεται λόγω καιρικών συνθήκων, αν δεν κάνω λάθος, ο διαιτητής περιμένει μισή ώρα, μήπως και στόλος κατάσταση. Διαφορετικά, παιδιά, πάτε σπίτι σας και ελάτε αύριο πάλι την ίδια ώρα να παίξουμε. Στο Μουντιάλ όμως δεν γίνονται αυτά. Οπότε λοιπόν, με το που ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο χθες Γαλλία-Ιράκ, η FIFA ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση εισήλθε σε κατάσταση severe weather mode, καθώς έντονη κεραυνική δραστηριότητα καταγράφηκε σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο. Και μαθαίνουμε σήμερα λοιπόν ότι βάσει των πρωτοκόλων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρουσία κεραυνών σε ακτίνα περίπου 13 χιλιόμετρων από το γήπεδο επιβάλλει την άμεση αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας και αναμονή τουλάχιστον 30 λεπτών. Ορίστε. Πριν ξαναρχίσει το παιχνίδι. Σε περίπτωση που καταγραφεί νέος κεραυνός στην περιοχή, η διαδικασία ξεκινά εκ νέου από την αρχή. Περιμένουμε άλλη μισή ώρα. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία κράτησε 2,5 ώρες, παιδιά. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε μετά από 2,5 ώρες. Οι θεατές, οι 70 περίπου χιλιάδες θεατές, δεν έφυγαν από το γήπεδο, αλλά μόνο από τις εξέδρες. Και ακούστε τώρα, τα αμερικανικά στάδια έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, διαθέτοντας μεγάλους στεγασμένους διαδρόμους που μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για αρκετές ώρες. Αυτά. Και βλέπουμε ένα, εκεί στο Χιούστον είναι ένα γήπεδο που, αν πας απ' έξω, λες, πού είναι το γήπεδο, ρε παιδιά, σαν κτίριο είναι, το είδατε. Λοιπόν, καλά, εκείνο κλείνει. Πάμε να δούμε λίγο το μενού σήμερα, διότι 2 γκολ ο Μέση, 2 Εμπαπέ, 2 Χάλαντ, και σήμερα ο Ρονάλντο τι θα κάνει, 8, θα έχει σκάσει από χθες. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Στις 11, Χάρι Κέιν, Αγγλία, Γκάνα. Από εκεί και πέρα, ξημερώματα στις 2, Παναμάς, Κροατία, και στις 5 αύριο το πρωί, έτσι να το πω, Κολομβία, Κόγκο και Taylor Swift, αλίμονο. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Σακύρα, Σακύρα. 11 πριν από τη μία. Και βλέποντας λοιπόν χθες το παιχνίδι της Αργεντινής, όσοι το βλέπατε, θα είδατε κάποια στιγμή το σκηνοθέτη να δείχνει ένα πλάνο με τη Σακύρα να κάθεται σε κάποιο θεωρείο, συνοδευόμενη από τους γιους της, τους δύο. Βέβαια δεν χρειάζεται να είσαι και μεγάλος γνώστης της showbiz για να ξέρεις ότι η γυναίκα έχει δύο παιδιά από τον Πικέ. Έτσι, τα οποία είναι 11 και 13. Καλά ηλικίες. Οπότε δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα στα social media, γιατί κάποια στιγμή γύρισε, λέει, ένας άντρας από αριστερά και τη φίλησε στο μάγουλο. Και ψάχναν να δουν ποιος ήταν αυτός. Ποιος ήταν, ρε παιδιά, ο γιος της ήταν. Έλεος. Τέλος πάντων. Μουντιάλο όμως έχουμε και στον Καναδά. Και θα σας πω τώρα στο Μόντρεαλ. Καθόλου ποδοσφαιρικό το θέμα. Μια μικρή, λέει, πόλη δυτικά του Μόντρεαλ αποφάσισε να αναγνωρίσει επίσημα τα δέντρα ως ζωντανά όντα με δικά τους δικαιώματα, μια κίνηση που περιβαλλοντική οργάνωση χαρακτηρίζει ως την πρώτη του είδους στο Κεμπέκ και στον Καναδά. Ο δήμαρχος εκεί, Μισελ Μπρουντό, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία εμπνεύστηκε από το σκηνοθέτη Αντρέ De Rosser και την ταινία, α, τώρα αυτό είναι γαλλικά, αφήστε, μια ταινία τέλος πάντων, η οποία, όπως είπε, έπεισε πολλούς κατοίκους ότι τα δέντρα είναι ζωντανές οντότητες που αναπνέουν, επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ριζικών τους συστημάτων. Αυτά. Λοιπόν, ναι, πρέπει να ευχαριστήσουμε την Axehead Pub που είναι μαζί μας βεβαίως καθημερινά, εδώ 12 με 1, ένας προορισμός εδώ και 25 χρόνια που συνδυάζει πολύ και νόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Dracula. Choice. 98.2 and 104.3. It's

Your music. Your choice. Hits only. Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

Η ώρα είναι μία. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Hub.

0: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο

104,3 98,2 choicefm.com.cy application ολοκένουριο, μοντέρνο Choice FM Cyprus. Τέσσερις τρόποι για να μας ακούτε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Παράλληλα, καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος, σημερινό Choice Cocktail με BTS, Swim και τώρα στην παρέα μας καλωσορίζουμε τον όμιλο FD Group Restaurants. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Captain's Cabin, Απλόστρα, Kurion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Choice FM. 98.2 and

Η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία του 90s, των 90s, Insomnia, των Faithless, δεν ξεχάστηκε ποτέ. Απλά περιμέναμε περίπου 30 χρόνια έτσι για να τα ακούσουμε σε μια πιο φρέσκια έκδοση με New Religion ως τίτλο. Τώρα πάμε λίγο στο Weekend, δεν έχει κουτσομπολάκι σήμερα παιδιά. Ο Weekend ξεκίνησε και το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του. Ξέρω ότι αρκετοί ψάχνουν συναυλίες όλη την Ευρώπη αγαπημένων τους καλλιτεχνών. Ο Weekend λοιπόν ξεκίνησε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του After Hours Till Dawn στην Κοπενχάγη αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα έδωσε την πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες στο Parken, ναι, Stadium προχθές. Είχαν προηγηθεί δύο εμφανίσεις στο Etihad Stadium στο Manchester. Και τώρα να σας πω ότι η περιοδία After Hours Till Dawn είναι η περιοδία με τα υψηλότερα έσοδα που έχει καταγραφεί ποτέ από άντρα solo καλλιτέχνη πριν την έναρξη, μάλλον από την έναρξή της το 2022, ξεπερνώντας το $1 δισεκατομμύριο σε ακαθάριστα έξοδα και με πωλήσεις πάνω από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Μάλιστα, αυτά για τον Weekend, ενώ μεγάλη επιτυχία συνεχίζει και γνωρίζει η Olivia Rodrigo, τρίτη φορά νούμερο 1 στο album charts του Billboard. Λοιπόν, και βέβαια εδώ από το Joyce FM ακούμε και το πρώτο single που ήδη κυκλοφόρησε με τον τίτλο Drop Dead. Joyce FM 98.2 and 104.3. The sound of

ο Chris Martin και η παρέα του Coldplay. Feels like I'm falling in love. Εδώ κολλάω και ένα baby, δικό μου είναι αυτό. Δεν θα έχει αντίρρηση ο Μάρτιν. Λοιπόν, πάμε στη Μαντόνα, όπου τον επόμενο μήνα κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ και λογικό είναι και βίντεο έχουμε δει να κάνει. Προκλητικά και εμφανείς προκλητικές. Παρόλα αυτά, γυμνή δεν βγαίνει όπως παλιά. Ναι, και εξήγησε το λόγο. Με μία νέα συνέντευξη στο περιοδικό Interview, είπε ότι, μάλλον μίλησε για την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, τη στάση της κοινωνίας απέναντί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και το λόγο όπου πλέον προτιμά να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι άλλες, οι περισσότερες, οι νεότερες, λέω εγώ. Έτσι. Είπε, μάλλον αναφέρθηκε στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. Τώρα λέει είναι ανοιχτόμυαλη με το να είναι γυναίκες γυμνές. Και είπε μετά ότι εγώ λέει δεν επιλέγω πια να παρουσιάζω την ίδια εικόνα. Ναι, θέλει να πει ότι όταν τα έκανα εγώ, εσείς ακόμα ήσασταν. Ναι. Γιατί τώρα λέει όλοι είναι γυμνοί. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Τώρα και πολλά ρούχα δεν φοράς. Και αυτά που φοράς, Μαντόνα, μεταξύ μας, ε. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει, Μαντόνα είναι αυτή. The sound of summer. Βέβαια με την κυρία Μαντόνα θα ξανασχοληθούμε σε περίπου μια ώρα, διότι απλά να σας πω ότι η βιογραφική ταινία που ήταν να κάνει, να βάγισε.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: στην Λίμσο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MBM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.

Χαλαρά, χαλαρά, κάλμα. Οκ, okay, έτσι ξεκίνησε το τέταρτο ημίωρο και τώρα τι βρήκα, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Πάντως, από ό,τι διαβάζω, πανίσχυρα λέει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ικανά να καταρρύψουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Απέχουν μόλις λίγους μήνες, προειδοποιούν οι υπηρεσίες κυβερνοπληροφοριών της συμμαχίας Five Eyes. Τώρα θα σας πω ποιοι είναι αυτοί οι πέντε, έτσι. Σε μια λέει σπάνια κοινή ανακοίνωσή τους, καλώντας τους ηγέτες να δράσουν τώρα. Η ξαφνική δημόσια παρέμβαση των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά, αυτή είναι η πέντε, Five Eyes, έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα να αποκλείσει τους ξένους υπηκόους από τη χρήση ενός πολυδιαφημισμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα Fable, το οποίο κατασκευάστηκε λέει από την Anthropic, σύμφωνα με τον Guardian. Αυτά, μοντέλα να ρίξουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ε. Ωραία, πού πάμε, έλεγε ο Αυλονίτης μια φορά έναν καιρό. Benson Boone, είμαι εδώ, λέει, αλλά για κάποιον άλλον. Choice FM, 98.2 and 104.3.

Mr. Know It All. Μάλιστα. Θυμίζω βέβαια στην παρέα μας 1-3 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, και όμιλος FD Group Restaurants. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία, μοναδικές στιγμές από τα Captain's Cabin, απλόστρα Κούριον Beach Restaurant και λίθος Concept Bar. Επιστροφή σε λίγο. The sound.

0: ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
0: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: Mud Racer,
8: Καμικάζι Slide,
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.

0: Περισσότερης πόλης. FD Group Restaurant. Captain's Cabin. Απλόστρα. Κούριον Beach Restaurant και Λίθος Concert Bar.
1: More hits coming up next on Choice FM.

TikTok του Hugh, λίγα λεπτά μετά από τις 2 στο hot με σημεράκι. Και σήμερα βέβαια θα μου πείτε hot θα είναι ρε Τάσο. Καλοκαίρι έχουμε. Βλέπω εδώ σαραντάρια σε όλη την Ευρώπη. Ευτυχώς εμείς ακόμη δεν έχουμε σαραντάρια. Καλά είμαστε. 23 Ιουνίου, πάμε. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία. Μία με τρεις βεβαίως, Choice Cocktail στην παρέα μας και τη όμιλος εστιατορίων FD Group Restaurants. Και τώρα, αν ψάχνετε την ιδανική οικογενειακή έξοδο, το Captain's Cabin μας περιμένει στο Lady Smile. Βεβαίως, χρόνια τώρα, με το θαλάσσιο πάρκο του, όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν με ασφάλεια, ενώ εμείς απολαμβάνουμε το φαγητό και τις βουτιές. Πάντα δίπλα στη θάλασσα. Πολύ ωραία. David Guetta και Forever Young. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Music Calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Ήταν 23 Ιουνίου το 2009 όταν ο Chris Brown ομολόγησε την ενοχή του για επίθεση εναντίον της πρώην κοπέλας του, της Rihanna. Ο καλλιτέχνης της R&B καταδικάστηκε με πενταετή αναστολή και διατάχθηκε να κάνει 6 μήνες κοινοφελούς εργασίας. Ο Chris Brown είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση στη Rihanna κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης τους τον περασμένο Φεβρουάριο. Music Calendar on Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

21 μετά από τις 2. Show me love. Έλεγα στο προηγούμενο μέρος που μιλούσαμε για τη Μαντόνα ότι έχουμε και νέα όσο αφορά τη βιογραφική της ταινία, και παράλληλα ενώ το Μάικλ συνεχίζει να κόβει φοβερά εισιτήρια κτλ. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, τουλάχιστον προς το παρόν, τη Τζούλια Γκάρνερ ως Μαντόνα δεν πρόκειται να τη δούμε στη μεγάλη οθόνη, διότι η βασίλισσα της pop ήρθε σε ρήξη με τη Universal Pictures για τον προϋπολογισμό. Έτσι. Η Μαντόνα λοιπόν αποκάλυψε ότι αυτή η βιογραφική της ταινία δεν προχώρησε, εξηγώντας ότι η πολυδιάστατη και έντονη πορεία της όλα αυτά τα χρόνια απαιτούσε ένα μεγάλο budget για να αποδοθεί όπως της άξιζε. Η συμφωνία για την ταινία είχε κλείσει έπειτα από διαγωνισμό μεταξύ στούντιο το 2021, όπου η Μαντόνα ανέλαβε από κοινού το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Και αν θυμάστε, λέγαμε εδώ πέρα ότι έγιναν πάρα πολύ αυστηρά τα casting για να δούνε ποια θα επιλεγεί τελικά ως Μαντόνα, και επιλέξανε την Τζούλια Γκάρνερ, που φοβερή και ηθοποιός είναι. Αν δεν σας λέει τώρα κάτι το όνομα, την είχαμε δει στο Ozark, έτσι. Της φέρνει και λίγο έτσι στο πρόσωπο τη Μαντόνα. Τέλος πάντων, η συνεργασία με την Universal, λέει η Μαντόνα, κατέληξε σε αδιέξοδο λόγω οικονομικών διαφορών. Επρόκειται να κάνω μια ταινία για τη ζωή μου. Δούλεψα το σενάριο για 2 χρόνια και πέρασα 2 χρόνια στα Universal Studios μαζί με τους line producers για τον προϋπολογισμό και το casting. Είχαμε μια ρήξη με την Universal. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν μεγάλο ποσό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και από εκεί και πέρα να σας πω ότι κάπου μπλέχθηκε και το Netflix, αλλά να μην γίνει ταινία, να την κάνει σειρά αυτό το σενάριο. Και λέει η Μαντόνα, εγώ το γράψα για ταινία, τώρα για σειρά, οπότε ας αφήσουμε και μια πόρτα ανοιχτή, μήπως και έτσι. Λοιπόν, αυτά. Beyoncé, έτοιμοι? The 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άμψιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.

Like the way you kiss me, τελευταίο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail. Και αφού λοιπόν είδαμε το show μέση, λέω έφτασε η ώρα να δούμε και το πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του House of the Dragon. Μας είχαν υποσχεθεί, θα είναι επικό. Ακούγαμε διάφορα και πραγματικά, παιδιά, μία ώρα όσα δεν είδαμε στη όλη τη δεύτερη σεζόν, τα είδαμε μαζεμένα. Πέσαν κορμιά μέχρι εδώ. Και φεύγω τώρα από τη μικρή οθόνη και ξαναπάω στη μεγάλη, διότι όπως έγινε μια ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί, θα έχουμε συνεργασία Τιμωτέ Σαλαμέ είναι και Σελένα Γκόμες. Θα δώσουν τις φωνές τους σε μια animated ταινία, έτσι, όπου ο Τιμωτέ Σαλαμέ θα υποδηθεί, λέει, θα δανείσει τη φωνή του καλύτερα, στον Τζο, έναν εσωστρεφή μηχανικό πυράβλων που ζει μια ήσυχη ζωή μόνος. Η Γκόμες τώρα είναι, η Φραν, αυτή είναι, λέει, μια λαμπρή άκτορα, αστροβατανολόγος, τι λες, που αναπτύσσει τον πρώτο πύραυλο που λειτουργεί με φυτικά καύσιμα στον κόσμο. Όταν λοιπόν θα συναντηθούν αυτοί οι δύο για να προετοιμαστούν για την εναρκτήρια εκτόξευση αυτού του επαναστατικού πυράβλου, υπάρχουν άμεσες σπίθες, αλλά κανένας από τους δυο δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στον έρωτα. Α, έχει και τέτοιο, εντάξει, οκ. Okay. Και η ζωή γίνεται πλέον πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι, μικροσκοπικοί, άταχτοι και αξιολάτρευτοι βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Τζο. Αυτά. Not Alone, έτσι λέγεται η ταινία. Θα λέγεται. Α, του χρόνου. Καλά να είμαστε. Ολίβια, έτοιμη. Η Dean. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Υπάρχουν καλοκαιρινά απογεύματα που γίνονται ακόμη πιο όμορφα, με φρέσκο ψάρι, καλή παρέα και ατενίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της Κύπρου. Όλα αυτά στο Curion Beach Restaurant, από τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants, που είναι μαζί μας καθημερινά 1 με 3. Μετά τις 3 τι έρχεται? Άντωνη 642 για Choice 642. Στις 6 Χάρης Παπαθεοχάρους με Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12 εδώ στον Choice FM. Bye! 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.
1: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Πάμπος.
3: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
10: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: 3 με 6.
12: 3 με 6.
11: Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: More hits coming up next on Choice FM.

0: Choice FM
1: 98.2 and 104.3.
0: Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

Σε όλοι ο okay, και έξω, άσχετα να κάνει ζέστη, αυτό περιμέναμε τόσο καιρό. Εμείς τουλάχιστον η πλάτσα πλούσια με 50 βαθμούς. Περιμέναμε πώς και πώς θα ζεστάνει τώρα ο καιρός. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι που κάνετε μπάνιο με συννεφιά, είστε τολμηροί. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε λίγο πιο φλόροι. Ή που θέλουμε 50 βαθμούς για να πάμε στη θάλασσα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, βεβαίως. Αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα παρέα σας η φασαρία του Anthony 642. Αλλά. Θυμίζω ότι το FIFA World Cup 26 άρχισε και η καλύτερη παλιά γίνεται στα McDonald's. Θα σας πω και τα παιχνίδια σε λίγο. Λοιπόν, σκοράρεις τώρα το νέο FIFA World Cup 26 Meal με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρύλικη Big Mac Sauce και αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον Beckham, Yamal, Ronaldinho, τον Henry ή τον Son ή τον Grimmich. Λοιπόν, μπήκε γκολ. Πανηγυρίζει προσθέτοντας και ένα Golden Caramel Coconut McFlurry στην παραγγελία σου και ζεις και στον παλμό βεβαίως μόνο στα εστιατόρια McDonald's. You got it? Very nice. Και σήμερα βεβαίως τα αγαπημένα μας εστιατόρια παρέα μας μέχρι τις 6. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το κάνετε άνετλη στο Viber στο 97 710 710. Over. Over. Over. Jonas Blue and Malin. Age of Desire.

0: Up Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει

0: Φρέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: Μέχρι τις 6.

παρουσίασε χτες. Έδωσε το παρόν της Κερκίδες η φοβερή Σακύρα στο παιχνίδι της Αργεντινής με το show Messi χτες. Θα δούμε και τα αποτελέσματα, όπως βέβαια τα βλέπουμε κάθε μέρα, και το πρόγραμμα. Φυσικά Κερκίδα.net για να ενημερώνεστε κι εσείς όπως και εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, Die Die ήταν βεβαίως το τραγούδι της χρονιάς φέτος, τουλάχιστον για το FIFA World Cup 26. Τώρα μπορείς να ζήσεις και τον παλμό μέσα από τα McDonald's App. Κάθε μέρα σε περιμένει και ένα νέο Daily Challenge. Βρίσκεις το γκρίμι στις κερκίδες, κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα. Δυσκολάκι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο το να οδηγήσω το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru. Αλλά πήρα ό,τι βρήκα μαζί μου, το πήρα στο δρόμο μου. Προσπαθήστε κι εσείς, έχει πολύ πλάκα αυτό. Ή ετοιμάζεις τις σωστές παραγγελίες για τους πεινασμένους παίχτες. Όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα perks, rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Φυσικά απολαμβάνεις και το FIFA World Cup 26 mil και μαζεύεις τα συλλεκτικά ποτήρια μόνο στο McDonald's App. Το έχεις? Το έχεις και συλλεκτικά ποτήρια βεβαίως και πολύ ωραία παιχνίδια στα νέα daily challenges του αγαπημένου μας McDonald's. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
0: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Όλοι το γνωρίζετε βεβαίως. Όλοι γνωρίζετε την Τάρα και το Μπάνκα Ράγκα, το οποίο κέρδισε τη φετινή Eurovision. Εμείς πάμε σε άλλα τώρα, στα δικά μας, τα ωραία, τα όμορφα και τα πολύ πολύ πολύ γευστικά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε με το FIFA World Cup 26 mil, το οποίο είναι εδώ στο McDonald's και κατεβαίνει στο γήπεδο με σύστημα 196. Αυτό σημαίνει ότι σκοράρεις με ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και σηκώνεις ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Είτε παίζεις όλο άμυνα, καναπεδάτος ή μαζεύεις όλη την ομάδα στην γιγάντια κερκίδα σπίτι. Απολαμβάνεις βεβαίως το FIFA World Cup 26 mil στα εστιατόρια μέσω drive-thru ή με Mac Delivery μέσω του McDonald's App. Δεν μένεις στον πάγκο. Έτσι μπα, εκτελείς και πέναλτι. Ζήνεις και τον παλμό του FIFA World Cup 26 Today στα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's, ναι. Έτσι. Choice FM 98.2 104.3 Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Sebastian Grosso παραγωγή μαζί με Tommy Trash στο Reload. Τον Joyce FM τη φασαρία του Άντων Ισίξφορντου και σήμερα. Καλοκαίρι, ζέστη παραλία, μουσική και sneakers. Το ξανακούσατε αυτό? Βεβαίως και είναι πολύ ωραίο. Και βέβαια εσύ δεν πρέπει να λείψει καμία περίπτωση, διότι την Κυριακή που έρχεται 28 του μηνά, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guapa Beach Bar στη Λεμεσό. Εκεί θα είναι με live link 12 με 2 με Χάρη Παπαθεοχάρους και Νατάσα Τούρζα. Λοιπόν, η κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως ο Choice FM δεν λείπει από αυτά, ξέρετε. 12-2 την Κυριακή που έρχεται 28 του μήνα, live link με Χάρη και Νατάσα. Ξεχωριστή εμπειρία βεβαίως αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα cocktails δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, και μια ατμόσφαιρα που μόνο το Guaba μπορεί να προσφέρει. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: ξεκίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.
12: Μέχρι τις 6.

Εντάξει, είναι τα φωνητικά αλλού λέμε, αλλού λες και είναι στην κερκίδα. Φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Tape of Demon Hunters στο πολύ όμορφο Golden στον Choice FM τη φασαρία του και σήμερα ο Άντωνης Εξορτού, απογευματάκι. Στο Γκουάμπα είναι το event, φίλε Γιώργο. Στο Γκουάμπα, την Κυριακή μάλλον μιλάς, ναι. Θα είμαστε και εμείς εκεί βεβαίως, Choice FM θα είναι εκεί. Στην πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Γκουάμπα, θυμίζω. Στη Λεμεσό. Με live link 12-2 θα είναι ο Χάρης, ο Παπαθεοχάρης και η Νατάσα. Λοιπόν, στην παραλία με μουσικάρες και sneakers. Okay, η κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear στο Guava Beach Bar την Κυριακή 28.

World Cup 26 άρχισε και η καλύτερη παλιά γίνεται στα McDonald's. Θυμίζω ότι σκοράρεις με το νέο FIFA World Cup 26 Meal με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρυλική Big Mac Sauce, και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον Beckham ή τον Γιαμάλη, τον Ροναλντίνιο, τον Ανρί, τον Σον, τον Γκρίμιτς. Λοιπόν, μπήκε γκολ. Πανηγυρίζεις προσθέτοντας ένα Golden Caramel Coconut McFlurry. Τρέχουν τα σάλια μου εμένα. Στην παραγγελία σου βεβαίως. Ζεις στο Παλμό, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. You got it. Πάρα πολύ ωραία. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Χρυσόμιλα ελληνικά, τώρα 2,49 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10,8, τώρα 7,99 το κιλό. Γρηγορίου χοιρινό με ρύκα πνιστό 1,1% λιπαρά χωρίς γλουτένη από 14,99, τώρα 12,49 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12:00 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
6: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
7: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
8: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
9: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγύδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
10: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next. on Choice FM.

Τέλος περιέργως, είναι ερωτικό τραγούδι αυτό, ε. Παρά τον τίτλο Dracula. Dracula, run from the sun like Dracula. Το τρακούλεψα πολύ εγώ όμως, ε. Λοιπόν, απογευματάκι στο Joyce FM, τη φασαρία του Άντωνη 642 και σήμερα. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right και χαμογελαστοί. Ήρθε η ζέστη για εμάς τουλάχιστον. Για να πάμε θάλασσα θέλουμε 58 βαθμούς Κελσίου. Ήρθε η ζέστη, ok. Μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και εμείς πλέον στη θάλασσα. All right. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's και σήμερα φυσικά. Με FIFA World Cup 26 Mill θα το δούμε αυτό σε λίγο αναλυτικά μαζί με τα παιχνίδια τα οποία μπορείτε να βρείτε στο McDonald's App. Δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αργεντινή-Αυστρία με show Messi χτες στα 2-0, όπως σας ενημερώνω κάθε μέρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, για τα παιχνίδια που έγιναν και βέβαια τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και ξημερώματα tomorrow. Show Messi πάλι με ένα χαμένο πέναλτι Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0. Λοιπόν, Νορβηγία Σενεγάλη με τους Vikings μέσα στο γήπεδο να κάνουν εκείνο που κάνουν οι Vikings, το κουπί τέλος πάντων. Όλοι μαζί, κερκίδα και ομάδα. Πολύ ωραίο το στιγμιότυπο αυτό. 3-2 τη Σενεγάλη Νορβηγία.

παιχνίδια για να ξέρετε κι εσείς αν θα ξενυχτήσετε ή όχι. Πάντως το καλό που περιμένει όλος ο πλανήτης, η αλήθεια είναι, το περιμένει βέβαια να δει αντίδραση, είναι ο Νάντο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αποδείξει και τίποτα ο άνθρωπος η αλήθεια, αλλά από εκεί και πέρα, με όλα αυτά που κάνει ο άλλος, έχει βάλει ήδη 5 γκολ. Έτσι. Θα ήταν 6 άμα είχε φτωχίσει και στο πέναλτι, και βέβαια είναι ο μόνος. Πέρασε και τον Κλόζε της Γερμανίας, ο φοβερός Λίο Μέση, το οποίο το όνομα ήταν στις κερκίδες συνέχεια βεβαίως εχθές. Και έχει κατακτήσει τα πάντα η αλήθεια. Να έχουν κάνει τώρα συμψηφισμού, όχι συμψηφισμού, βασικά το τι θέλει ο Ρονάλντο για να φτάσει το Μέση, Klein Mind. Αυτά είναι. Εντάξει, μπορεί ένα παιχνίδι να μην σου κάτσει τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, αναλυτικότερα στο κερκίδα.net θα τα δείτε όλα. Πριν όμως να πεταχτείτε εκεί, θα σας πω ότι 8 το βραδάκι Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν. Εδώ είναι το παιχνίδι που περιμένει όλος ο πλανήτης, γι' αυτό είναι και 8 η ώρα. Αγγλία Γκάνα, άλλο μάτς, πολύ δυνατό μάτς το βράδυ στις 11. 2 ώρα τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία, με την ημέρα και νύχτα να κλείνει με τον αγώνα Κολομβία και το Κόγκο. Έτσι έχει το σκηνικό. Alright, Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, 8 ώρα το βραδάκι, κάτι το οποίο περιμένει όλος ο πλανήτης για να δει αντίδραση Ρονάλντο σήμερα στο γήπεδο. Choice FM 98.2 and 104.3. It's only.

μαζί με David Guetta στο Just The Way You Are. Στον Choice FM, ακόμα ένα καλοκαιρινό hit. Hits only βεβαίω, στον αγαπημένο σας Choice FM. Και σήμερα απογευματάκι με τρέλα είμαστε. Και μουσικάρες. Λίγο πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο, Να σας ενημερώσω ότι δεν πρέπει να μένεις στον πάγκο. Αυτό σημαίνει ότι παίζεις μπάλα. Με το World Cup 26 mil, το οποίο ήρθε στα McDonald's, έχει κατέβει στο γήπεδο με σύστημα 1-9-6. Αυτό σημαίνει ότι σκοράρεις με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και σηκώνεις και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Είτε παίζεις άμυνα, κατενάτσιο, όπου δεν θυμήθηκα τώρα το κατενάτσιο. Λοιπόν, είσαι φουλ επίδεση, είτε μαζεύεις όλη την κερκίδα σπίτι και γίνεται καταστασιών, βλέπεις Μουντιάλ και απολαμβάνεις FIFA World Cup 26 mil στα εστιατόρια μέσω drive-thru ή με Mac Delivery μέσω του McDonald's App. Άμα μπεις στο McDonald's App εντωμεταξύ, θα δεις και πολύ ωραία παιχνίδια να παίξεις. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Μη μένεις πάγκο λοιπόν, βασικός να είσαι για να ζεις τον παλμό του FIFA World Cup 26 σήμερα μέσω του McDonald's. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 ιντζών 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Λίμασο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

εδώ είναι που την αγαπήσαμε λίγο περισσότερο την Billie Eilish στο Birds of a Feather. Αδυναμία αυτό το τραγούδι, αλήθεια. Ναι, λέμε τα λιμόνο. Τι λέμε τώρα. Να μην το παραδεχτούμε. Εδώ παραδεχτήκαμε ότι είμαστε. Παραδεχτήκαμε ότι είμαστε Taylor Swiftάκιδες πλέον. Ναι, και το λέγαμε και με τον Τάσο, το Σταυρίδη, στο Φασούρι Waterman Water Park προχθές στο link το την Κυριακή. Και γυρίσαν και με κοιτούσαν. Οι παρευρισκόμενοι εκεί τέλος πάντων. Τι λέει τώρα αυτός, Taylor Swift, βεβαίως.

μα σήμερα και καλά κάνει που δεν μπαίνει στα ιντερνετια. Ωραίο. Τώρα που θα μου πει πώ έστειλε το μήνυμα, ρε Αλάνη, για πε μα. Σταμάτησε, φαντάζομαι, ε? Το πρόγραμμα σήμερα, γιατί είναι φανατικό του Μουντιάλ, ο Μπίλη. Λοιπόν, 8 η ώρα Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, το ξαναλέω. Αγγλία, Γκάνα, 11 η ώρα το βράδυ. Παναμά, Κροατία στι 2 τα ξημερώματα και στι 5 Κολομβία με το Κονγκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα, my friend, για σήμερα, για το Μουντιάλ. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright out there. Τώρα, αν παρακολουθείτε Μουντιάλ, καλό θα είναι να οργανωθείτε. Διότι, άμα δεν θες να χάσεις και φάση από το παγκόσμιο κύπελλο, δεν χρειάζεται να τρέχεις και στο εστιατόριο, στο ημίχρονο. Άρα, παραγγέλνεις στο FIFA World Cup 26 meal με Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets

0: 104.3. The sound of summer.
1: Άλλο αγαπημένο. Αυτό κι αν είναι αγαπημένο, λέμε για φίλος. Talk to you στον Joyce FM 0642.

στην παραγωγή και η Daft Punk εδώ πέρα, έτσι, μαζί με The Weeknd στο Starboy. Λοιπόν, δίνουμε τον Ιστέο Ράιτ και σήμερα απογευματάκι Τρίτης, με τρέλα ήταν και αυτό το Choice 642, thanks very much για ότι στείλατε φυσικά στο Viber.

με το Swim και βεβαίως το Harry Styles. Εμείς του μόνο στις 3. Μην μου χάνεστε. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fatty's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist is coming to lift us up with his breakthrough

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με το Garnier Ambre Solaire η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ

0: Την εταιρεία MPM Distributors Limited. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Μαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σα, ρε παιδιά, γεια σα. Τι κάνετε, πώ είστε, είμαι ο Χάρη Παπαθεοχάρου. Καλώ ορίσατε για ακόμη μια φορά εδώ στην εκπομπή μα, εδώ στον Choice. Από τι 6 μέχρι και τι 8 θα κάνουμε παρεούλα εδώ στο Rush Hour, σήμερα 23 το μηνό. Παιδιά, πάει και ο Ιούνις, φεύγει σιγά σιγά ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, αλλά δεν πτωμάστε, είμαστε εδώ στην Κύπρο, έχουμε πολλούς μήνες για καλοκαίρι, παραλία, θάλασσα και όλα αυτά. Αν είστε στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην παραλίμνη Αγία Νάπα και τα λοιπά, στην Πάφο, πηγαίνετε να, έτσι, μια θάλασσα και αφήστε εμάς εδώ τους Λευκοσιάτες να βράζουμε και να ζεσθενόμαστε. Επίσης, να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας και σήμερα και φυσικά με το Join Up και γίνεται το χαρτί. Λίγη εύκολη υπόθεση, αλλά φυσικά και με πολλά πολλά έξτρα. Και 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Περιμένω εννοείται να δω τα μηνυματάκια σας και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρεκόρ και το Μουντιάλ. Έσπασε ρεκόρ λοιπόν ο Λιονέλ Μέση στα Μουντιάλ και πλέον με 18 τέρματα. Είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει στα 18 τέρματα. Έχει γίνει viral. Πλέον συζητάνε όλοι για τον Μέση. Είπαμε ότι έχει συγκινήσει. Η κοπέλα του, η Αντωνέλα, η σύζυγός του, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για το ρεκόρ και την είπε συνέχιζε να γράφει ιστορία στα γήπεδα. Δεν ξέρω τώρα το αντίπαλο δέος ο Κριστιάνο Ρονάλτο πώς θα νιώθει γι' αυτό, αλλά εμείς που δεν πολύ καταλαβαίνουμε από ποδόσφαιρο και τέτοια, τα παρακολουθούμε εννοείται όλα αυτά τα οποία γίνονται σαν τηλενοβέλα και λέμε μπράβο δεξιά και αριστερά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Ανέβηκε λοιπόν ένα περίεργο βιντεάκι με τον David Beckham και την Βικτόρια που μιλούσαν ουσιαστικά για ένα φασολάκι. Για το αν το φασολάκι του Beckham είναι μεγάλο, αν μετράει το μέγεθος και αν ο Beckham είναι καλός στα φασολάκια. Πάντως η Βικτόρια Beckham του είπε ότι τον αγαπάει. Τον αγαπάει και αυτό και το μεγάλο φασολάκι του είπε. Ξέρετε, είναι αυτό το αγγλοσαξονικό χιούμορ που έχουν εκεί. Μάλιστα, από ό,τι είδαμε και στο βίντεο, ο David Beckham του αρέσει πάρα πολύ έτσι να φυτεύει, να σπείρει, να θερίζει και όλα αυτά. Και από ό,τι καταλάβαμε, στη Βικτόρια αρέσει το μεγάλο φασολάκι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 ιντζών 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Εννοείται, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Να μου πείτε που είστε, τι κάνετε, αν θα πάτε παραλία, αν έχετε κανονίσει διακοπές. Να μου πείτε που θέλετε να αφιερώσουμε τραγούδι. Επίσης, περιμένω να δω, εννοείται, στο www.choicefmcyprus.cy να ενώνεστε τώρα και να με ακούτε διαδικτυακά live. Αλλά επίσης, περιμένω να δω και τα follow στο Instagram, Facebook και TikTok στον Choice FM Cyprus. Περιμένω, έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Είμαι σίγουρος ότι θα λάβετε μέρος και ένας από εσάς θα κερδίσει το δώρο. Το νιώθω ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή ακροατής θα πάρει το δώρο που δίνουμε, εννοείται, στο Instagram του Choice FM. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, κάνουμε μια στάση και στην Μαντόνα, η οποία έδωσε συνέντευξη και μίλησε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Είπε τώρα: εγώ δεν θέλω να είμαι πλέον γυμνή, θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνει ο κόσμος, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Είπε ότι κάθεται στο Instagram πάνω από 10 λεπτά, λέει, δεν μπορεί να καθίσει στο Instagram. Την κάνει να νιώθει λυπημένη και γενικότερα δεν τη δίνει καμία όθηση το Instagram. Είπε ότι θέλει να είναι ντυμένη, να σκέφτεται και να εξελίξει τον εαυτό της και τον κόσμο. Μ' αρέσει η Μαντόνα, έτσι, ο τρόπος ο διαφορετικός που σκέφτεται, και βλέπω ότι κάνει μια τεράστια αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει, εννοείται, με το περιεχόμενό της και καλλιτεχνικά, θα πω εγώ. Αν και πριν από λίγες εβδομάδες τα βίντεο που έβγαλε άλλα έδειχναν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει να κάνει. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να αλλάξουμε ώρα και επιστρέφουμε εδώ που αλλού στον Choice. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
3: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάι,
3: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
3: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
7: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
8: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: On Sunday, June 28th, Cyprus

Επιστρέψαμε λοιπόν, πάντοτε και πάντα εδώ, κολλημένοι στον Choice, τη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθηναίος Χάρους και κάνουμε παρέα εδώ για δύο ολόκληρες ώρες από τις 6 μέχρι και τις 8 εδώ στο Rush Hour και ακούμε φυσικά την καλύτερη μουσική. Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας καλησπέρισω εννοείται για ακόμη μια φορά, να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας με το ολοκένουργιο Join και το χαρτζιλίκι γίνεται μια εύκολη υπόθεση με πολλά πολλά έξτρα. Σε 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viper τα μηνύματάκια σας. Να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. 98.2 and 104.3. Choice.

αυτή και αν ήταν είδηση, όχι πως δεν το περίμενα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, η χρυσή μεταγραφή από τους Miami Heat και στους Miami μάλιστα, και, συγγνώμη, και τα 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Παιδιά, ακούστε τώρα, περίπου 57-58 εκατομμύρια το χρόνο θα παίρνει ο Αντετοκούμπο και μετακομίζει στο Miami. Χρυσό συμβόλαιο για ακόμη μια φορά. Ο Αντετοκούμπο που από ό,τι λέγεται θα είναι ξανά MVP εκεί στο NBA και θα τα σαρώσει όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πορεία και την εξέλιξή του. Αλλά ρε παιδιά, δεν κατάλαβα ποτέ πραγματικά τι μπορείς να κάνεις τόσα πολλά χρήματα, 275 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια, περίπου 58 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα για αν είχαμε τόσα πολλά χρήματα, τι θα τα κάναμε? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 7 10 7 10, εντελώς ρεάν στο Viber. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

τώρα στην Βαρκελόνη, εκεί όπου ο ουρανός ξαφνικά γέμισε με ποιήση, γέμισε με ωραία μηνύματα. Θέλω να σας πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο installation που είχαν ετοιμάσει εκεί στην Βαρκελόνη. Ένα ελικόπτερο λοιπόν σηκώθηκε και ξαφνικά έβλεπαν όλοι οι τουρίστες να είναι στον ουρανό χιλιάδες κόλλες. Παίρνοντας την κόλλα, είδαν ότι υπάρχουν πάνω ποιήματα, ποιήματα για την ελευθερία και όχι μόνο. Ήταν κάτι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε φανταστικά. Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Ποιήματα για την ελευθερία, ποιήματα για την αγάπη. Και δεν ξέρω, θα μου πείτε, από τη μία τόσες χιλιάδες κόλλες, ξέρω εγώ, λέρωσα την πόλη. Από την άλλη, είμαι σίγουρος ότι δεν θα μείνει τίποτα εκεί. Θα τα μαζέψουν όλα οι τουρίστες για να θυμούνται όλο αυτό το όμορφο πράγμα που συνέβη. Μου άρεσε πάρα μα πάρα

0: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only, hits only.

Σας ρώτησα προηγουμένως σε περίπτωση που παίρναμε 50 εκατομμύρια το χρόνο, όπως ο Αντετοκούμπο στη μεταγραφή, τι θα κάναμε. Και βλέπω εδώ τα μηνύματάκια σας που μου λέτε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, η Μαρία μου λέει: θα αξιοφλούσα τα χρέη της οικογένειάς μου. Βλέπω εδώ ο Αντρέας που μου λέει: θα έπαιρνα τους φίλους μου να πάμε διακοπές. Και κατάλαβα ότι όλοι δεν θέλουμε πολλά. Λίγα και καλά θέλουμε. Θέλουμε να μην έχουμε δάνεια και να μπορούμε να κάνουμε ταξίδια. Αυτά θέλουμε. Δεν είδα κάποιο μήνυμα που λέει: θα επενδύσω, θα κάνω, θα ράνω κτλ. Όλοι κάπως σκεφτόμαστε να βοηθήσουμε την οικογένειά μας και κόσμο και μετά τα ταξίδια. Και πολύ καλά κάνουμε, γιατί νομίζω αυτό είναι το νόημα της ζωής. Πρώτα να βοηθήσουμε την οικογένεια να ξεχρεώσει, να μπορούν να ζουν λίγο άνετα. Και μετά, εννοείται, αφού βοηθήσουμε και κόσμο, να κάνουμε και κανένα ταξιδάκι. Μπράβο σας, μ' αρέσουν, εννοείται, η παρέα. Μ' αρέσουν οι ακροατές που έχουμε μαζευτεί εδώ στον Choice.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο φιλί. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye! Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάτη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις πιο σύγχρονες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια και με τη στήριξη της Shiseido, αποκτάς τα εφόδια για μια δυναμική καριέρα στο χώρο της ομορφιάς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός, 65 χρόνια σταθερή αξία.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Joyce FM.

Coming up next. Choice FM. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only you.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
1: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM. You always have a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub. Με Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate. Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.